0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Σε φίλησα να μνήσεις

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των Επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ. Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΠ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, Παρασκευούλα.
0: 26 του μήνα.
1: 26 Ιουνίου σήμερα.
0: Βεβαίως, τελειώνει και ο Ιούνιος.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
0: Ό,τι πεις. Εγώ δεν θα πω όχι, ναι θα λέω.
1: Να πεις ναι.
0: Θέλεις παγκόσμια ημέρα κατά της
1: διακίνησης. Ναρκωτικών και της διακίνησής τους.
0: Μαζί σου. Γιατί να πω όχι, γιατί να διαφωνήσω
1: είχαμε
0: εγώ.
1: Είχαμε και πρόσφατα τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών
0: έτσι.
1: Στην ιστορία της Αυστραλίας. Τρεις τόνους εντοπίσανε mm-hmm. σε ένα υπόγειο.
0: Έτσι, απόδειξε ότι...
1: Αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ έτσι.
0: Όσο κοκαίνη. Περνάει ο καιρός δεν μετακινούνται ναρκωτικά, απόδειξε.
1: Ναι, τα αποθηκεύουμε.
0: Είμαστε κατά. Τους καρφώνουμε αν δεν πάρουμε την κατάλληλη μίζα και μετά λέμε ότι τους πιάσαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Έχουν αποδεχτεί αυτά κατά βάθος. Έτσι, στο χρόνο πίσω. Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα που κλείνουμε την εβδομάδα την εργάσιμη. Έτσι λέμε και εμείς. Να πάμε να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ζεστούλες. Εκτός Ελλάδας κυρίως.
1: Και εντάξει, εντός, κάτι ανεβαίνει και εδώ.
0: Έτσι, ψήνονται ρε παιδί μου. Ψήνονται οι άνθρωποι. Εδώ δεν είναι. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα ακόμα. Έχουμε αυτό το αεράκι. Γενικά που μας βοήθησε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια έρευνα καινούρια που αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Τι κάναμε πάλι?
0: Όσον αφορά τα social media. Λοιπόν, πόσοι Έλληνες χαζεύουν και ποιοι ουσιαστικά, μπορείς να πεις, χαζεύουν άσκοπα στα social media. Έγινε έρευνα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω το 60% στις ηλικίες 35-45.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, σε σύνολο από 18 έως 64 ετών, το 63% χαζεύει άσκοπα στο διαδίκτυο.
1: Ήμουνα σε...
0: Είναι αυτό που λένε μερικοί, μας τρώνε το χρόνο μας. Mm-hmm. Με την άδειά σας, βέβαια. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, το 69% των γυναικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, είναι αυτές που χαζεύουν περισσότερο χωρίς λόγο. Λογικά θα έχουν και χρόνο, δεν ξέρω πώς διαφορετικά γίνεται, στο διαδίκτυο, ενώ οι άντρες είναι το 56%. Έτσι, πάμε τώρα σε ηλικίες. Το 18-44, κρατήσου, το ποσοστό είναι 100%.
1: Wow.
0: Το 18-44 είναι 100%. Δηλαδή, οι ίδιοι απάντησαν ότι 100% χαζεύουν όλοι τους από 18-44, χαζεύουν το ίντερνετ. Έτσι. Σε συνολικό νούμερο διαβάζω εγώ τώρα, έτσι, ότι αυτές οι ηλικίες, το 18-64, χρησιμοποιούν το ίντερνετ, κατά το social media, τα social media, κατά 84%.
1: Είναι τρομακτικά τα νούμερα.
0: Ναι. Αλλά το 18-44, 100% είναι... Εντάξει. Πέτυχαν το στόχο τους αυτοί που ήθελαν να το κάνουν. Επίσης, να δούμε κάτι άλλο το οποίο έτσι μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ο στόχος τους, δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έγιναν στην καραντίνα, είναι περισσότεροι να μάθουν να διαχειρίζονται, να ψωνίζουν από το διαδίκτυο, να μπαίνουν μέσα να βλέπει ο ένας τον άλλον με κάμερες και να συζητάνε. Αυτό, αν δεν γινόταν η καραντίνα, δόθηκε δηλαδή ο λόγος, δόθηκε η ανάγκη, έτσι, πρώτα βρέθηκε το πρόβλημα. Αυτό γίνεται παντού για να σε πιέσουν. Μετά σου δίνεται η λύση στην ανάγκη που έχεις. Αυτό mm-hmm. έγινε και στην καραντίνα. Για να φτάσει το 70% αυτή τη στιγμή να έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον έχει κάνει μία αγορά ηλεκτρονικά. Έτσι, αυτά τα νούμερα παλιότερα πριν την καραντίνα ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, εκβιαστικά δηλαδή, αλλά χωρίς να φαίνεται ότι σε εκβιάζουν. Σε εκβιάζουν ενώ ένα έμεσο τρόπο. Αυτά με το ίντερνετ στην Ελλάδα. Έτσι, είναι φρέσκια η έρευνα.
1: Και σου δίνει κουράγιο.
0: Τι κουράγιο σου δίνει? Αυτό εξαρτάται από σένα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις απρόβατο και να ζητάς να ζεις κάτι διαφορετικό. Αν πας απρόβατο, θα ζεις απρόβατο. Μην έχεις απαιτήσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και δεν έχουμε και μόνο σαν σήμερα, έχουμε και άλλες ειδήσεις έτσι γενικότερες, όχι μόνο έρευνες. Έχουμε όλα αυτά τα διάφορα τα συναρπαστικά που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αν θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτό το οποίο στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ακούς κάθε φορά σαν δικαιολογία, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις, γιατί μπορεί να μην κάνεις αυτό που κάνουν οι πολλοί. Είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις, μωρέ, μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Είναι οι συνηθισμένες απαντήσεις που δίνουν όλοι, οι οποίοι θέλουν από πάνω τους να βγάλουν κάθε ευθύνη και για τον εαυτό τους και για το σύνολο. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα, μείνετε εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Στο live καζίνο της Ιντερβέτερ έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτερ live καζίνο. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, φύζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βρε καλώς τους, τους καινούριους και τις καινούριες. Εδώ είμαστε. Θυμηθείτε, δύο φορές. Όχι δύο φορές, κάθε μέρα από Δευτέρα στο Παρασκευή.
1: Α, τι ήθελα να πω, το δύο φορές.
0: Δύο φορές την εκπομπή λέμε
1: κάποιο
0: για
1: κάποιο φάρμακο θα πάρεις δύο φορές τη μέρα και
0: αυτό,
1: τους
0: ναι,
1: ξέφυγε.
0: Δύο φορές την εβδομάδα. Παίρνουμε από ένα χαπάκι ειδικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, επιβαλλήκος μας και τερμάτος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, Παρασκευούλα 26 Ιουνίου σήμερα και κοιτώντας το σαν σήμερα βλέπουμε ότι το 1498 οι Κινέζοι εφήβραν την Οδοντόβουρτσα. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος είχε διαλύσει το κοινοβούλιο κηρύσσοντας τη βραχύβια δικτατορία του. 1945 50 κράτη είχαν υπογράψει στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1950 είχαμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους φυλακισμένους κομμουνιστές. 1957 η Ρώμα νίκησε την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι είχε επισκεφθεί το διαιρεμένο Βερολίνο. Είχε ξεκινήσει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι και εγώ Βερολινέζος». Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα 26 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχω κάτι σχετικό πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως για το πόσο πολύ χρόνο αφιερώνουμε οι Έλληνες στα social media. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο TikTok και σκρολάρουν και βλέπουν όλα αυτά τα βιντεάκια που παρουσιάζονται εκεί.
0: Είναι η νέα μόδα αυτή, λοιπόν, σε σχέση με τα παλιότερα.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολύς λόγος για το TikTok Brain. Όπου τι είναι αυτό? Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Patrick Porter, δημιουργό του BrainTap, ο όρος αναφέρεται στις γνωστικές και νευρολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο των ανθρώπων που αφιερώνουν αρκετή ώρα καθημερινά κάνοντας scroll στο TikTok. Μεταβολές, παιδί μου, αλλάζει ο εγκέφαλός σου.
0: Ναι.
1: Μεταβολές που επηρεάζουν την προσοχή και την αφοσίωση που έχει γενικότερα ο εγκέφαλος, κάνοντάς τον να μοιάζει περισσότερο με τον τρόπο που λειτουργεί ένα χρυσό ψάρο.
0: Ναι, χρειάζεται επιστήμονες αυτό για να το πει, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι αυτονόητο.
1: Αυτονόητο μπορεί να είναι για σένα και για μένα. Για κάποιους άλλους δεν είναι. Πρέπει να τους το πεις.
0: Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ναι, βέβαια.
1: Προσοχή λοιπόν, παιδιά, άμα θέλουμε να προφυλάξουμε λίγο τον εγκέφαλό μας από αλλοιώσεις και μεταβολές, ας μαζευτούμε λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, τι ωραία να έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Είναι εξαιρετικό να έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Να βρίσκεις δηλαδή και λίγο χρόνο, έτσι λίγο να βουτάς στη θάλασσα. Έτσι, αυτό το ωραίο το οποίο τελειώνει η δουλειά σου, έστω και αν τελειώνει η Παρασκευή βράδυ αργά. Και πας να βουτήξεις κάπου, ρε παιδί μου. Για μια ώρα έστω. Έχεις ξεφύγει, έχεις τελειώσει, λες. Ζω σε διακοπές. Αλλάζεις, δηλαδή γυρνάς στο σπίτι το βράδυ πτώμα και το Σάββατο πρωί ξυπνάς και λες εχθές το βράδυ πήγα να κολυμπήσω, ας πούμε. Έτσι είναι, δεν λες δούλευα όλη μέρα. Είναι μικρές διαφορές, μικρά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις τη ζωή σου. Γενικότερα, έστω και τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε αυτό, να μας βρεις εκεί. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, Παρασκευή σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κουράγιο και δύναμη.
1: Αυτό σε όλους μας.
0: Για διάφορα που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν έτσι μου ήρθε τώρα αυτό.
1: Έτσι σου ήρθε.
0: Συγγνώμη, τώρα στο διάλειμμα στη διαφημίση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που να έχουν κάνει παιδί είναι σαν φιλική συμμετοχή στο ζευγάρι. Δεν φαίνεται κάπου
1: οπτικά.
0: Το παιδί.
1: Οπτικά,
0: ναι, οπτικά και όχι μόνο. Είναι, μπορεί να είναι και στο χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι σαν να είναι φιλική συμμετοχή, σαν να μην έκανες παιδί.
1: Είναι αυτό το έτσι. Με χρησιμοποιήσανε για φωτοτυπικό που λένε.
0: Ναι. Καταλαβες. Δεν πήρε τα γονίδια του, ας πούμε. Τι να πεις τώρα.
1: Συμβαίνει.
0: Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει, αλίμονο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. Και το καλό είναι να είναι ο άντρας και να μοιάζει το παιδί του. Γιατί λες, okay, τουλάχιστον έχει γίνει το παιδί με το συγκεκριμένο άντρα. Άμα είναι το αντίθετο, μοιάζει η γυναίκα, δεν μοιάζει τον άντρα, πού ξέρεις με ποιον έκανε το παιδί.
1: Αυτό, αν έχεις την απορία και το άγχος, υπάρχει πρόβλημα.
0: Καταλαβες, είναι και αυτό. Α, τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, δεν το έχεις διαβάσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Ποιο?
0: Απαιτούν τεστ DNA να γίνεται. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή την ώρα που γεννιέται το παιδί και είσαι παντρεμένος, νομίζω και χωρίς να παντρεμένος, απαιτούν να γίνεται τεστ DNA. Και απαιτείται αυτό να γίνει και νόμος, δηλαδή να είναι απαραίτητο. Να είναι μέσα σε εξετάσεις. Γιατί πολλοί μπαμπάδες που έχουν χωρίσει έχουν αποδειχθεί στα δικαστήρια που έχουν πάει τεστ DNA ότι δεν είναι δικό μου το παιδί, οπότε δεν αναλαμβάνω καμία υποχρέωση.
1: Εμένα
0: και εκεί διακόπτονται όλα.
1: Αυτό μου κάνει πολύ ακυρωτικό, τι? Πολύ άσχημο να ζητάς από τη σύντροφο ή τη γυναίκα,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, αλλά όμως είναι το τέτοιο. Είναι ότι έχει αποδειχθεί δικαστικά πλέον ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ικανό νούμερο, έτσι. Είναι ένα 30%. Άμα ψάξεις,
1: ναι,
0: να δεις.
1: Ναι, αλλά για ένα 30%, δηλαδή, περίμενε, ναι. Για ένα 30% αμφισβητείς ένα 70%.
0: Έτσι δεν γίνεται και με, τους,
1: με
0: την οικογενειακή που λένε τέτοιο, το 30% χτυπάει. Δεν χτυπάει και το 100% της γυναίκης.
1: Άμα χτυπάει και το 100% της
0: άλλο
1: γυναίκης,
0: λέω, ότι
1: δηλαδή,
0: είναι το ίδιο σκεπτικό αυτό. Όταν λοιπόν επιβαρύνεσαι με το 30%, άσχετα αν εσύ δεν συμμετέχεις, γιατί να μην γίνεται και εκεί. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε για ακόμα μία ώρα. Μείνετε εδώ, έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα.

0: καταρχήν δεν το ήξερα. Βεβηλώσαν το Stonehenge πριν από λίγες μέρες. Ναι. Δεν το ήξερα. Τι ρίξαν μπογιές, κάτι τέτοιο διαβάζω. Ναι, και λάδι.
1: Ψεκάσανε.
0: Και λάδι. Μπογιές και λάδι. Λέει, αυτό με το λάδι είναι καλό. Το λες, μπορεί να έχει άλλες ιδιότητες να ρίχνεις λάδι στο Stonehenge. Δεν το ξέρεις αυτό. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι το βεβήλωσαν το Stonehenge. Έτσι, και ότι οι εξωγήινοι δεν θα το πάρουν καλά αυτό. Γιατί το Stonehenge μπορεί να είναι και ένας παλιός μεγάλος υπολογιστής. Δεν ξέρω, γενικά με αυτή την είδηση εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αλλά γενικά έρχεται εξωγήινη επίθεση επειδή ρίξαν μπογιές στο Stonehenge. Το λες και είδηση στην ελεύθερη ώρα αυτό. Την εφημερίδα. Έτσι. Έχουν εξοργιστεί, σου λέει, οι εξωγήινοι, λέει ο Γιούρι Γκέλλερ τώρα. Τώρα ο Γιούρι Γκέλλερ δεν ξέρω πού κολλάει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Με τους εξωγήινους, εγώ ξέρω ότι λυγίζει κουτάλια στις τηλεοράσεις.
1: Κάνει πολλά.
0: Ναι, αυτό λέω, εγώ με τους εξωγήινους.
1: Τον έχω γνωρίσει, έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Γιούρι Γκέλλερ.
0: Μπράβο, μπράβο. Τέτοιες γνωριμίες μπορεί να τους χρειαστούν.
1: Όταν θα έρθουν. Οι εξωγήινοι.
0: Οι εξωγήινοι, αλλά μπορεί να σου χρειαστούν και σε άλλα πράγματα. Ξεκόλα τους εξωγήινους. Χρειάζεται να το ρωτήσεις. Πώς με βλέπεις εμένα, κάνε ένα.
1: Το μέλλον.
0: Ένα βύθισμα. Όχι, γενικά. Και για το μέλλον και για το παρόν και για το παρελθόν. Κάνε ένα βύθισμα στην ψυχή μου. Δες γιατί τα τραβάω όλα αυτά, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Ξεκόλα λίγο από τους εξωγήινους και από τα κουτάλια, δηλαδή εγώ θα τα λέω όλα αυτά. Τον εκμεταλλεύτηκε τον άνθρωπο όταν πήγες να του πάρεις συνέντευξη και του μίλησες.
1: Όχι, δεν εκμεταλλεύομαι ανθρώπους.
0: Εννοώ θετικά. Να πεις να το ρωτήσεις. Να πεις εμένα πώς με βλέπετε. Να σου πει, θα κάνουν εξωγήινη επίθεση και γι' αυτό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει εξουσιοδότηση αυτός ο άνθρωπος για τους εξωγήινους και του δίνει τόση σημασία.
1: Κοίτα, έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα στο παρελθόν και τον έχουν χρησιμοποιήσει και οι διάφορες υπηρεσίες της Αμερικής.
0: Α, ναι. Στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Α, τι, για τους εξωγήινους.
1: Και για τους εξωγήινους.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο, για βουτιές, έτσι, και διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Για διάφορα, αυτό, το να φτάσουμε στα διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, εκεί είναι τέλειο, φανταστικό, υπέροχο.
1: Αμήν και πότε.
0: Mm. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-420-46-480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22-420-42-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά

0: τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Τελευταίο ημίωρο, ουσιαστικά 20 λεπτό είναι. Καλώς ορίσατε. Κοσμάς και Δραμάδος Επιβάλλει εδώ, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ, παρεούλα. Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε αυτό το γνωστό, το οποίο συμβαίνει και συνέβαινε πάντοτε.
1: Ναι.
0: Το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα και μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί πίστευα ότι θα το έχουμε ξεπεράσει λίγο, αλλά ποτέ δεν. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό που μας ενδιαφέρει, παλιότερα, ας πούμε, που πήγαινα διακοπές σε κάποια έτσι μεγάλα δωμάτια, σε ωραία μέρη, σου έλεγαν, ξέρω εγώ, 80 ευρώ τη βραδιά, 100 ευρώ τη βραδιά. Έλεγες, κάτσε, όπα, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα μια εβδομάδα με αυτή την τιμή. Έτσι δεν μπορώ. Δεν θέλω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αφού υπάρχουν δωμάτια με 60 ευρώ, με 50 ευρώ. Και αμέσως μετά μάθανες ότι ένα δωμάτιο, ένα κρεβάτι, αυτό πήγαινε 8 ευρώ στους ξένους. Το ίδιο δωμάτιο που εσύ παιδευόσαι να πληρώσεις τα 80 ευρώ τη βραδιά. Και ρωτούσες γιατί γίνεται αυτό, γιατί το έχει κλείσει η εταιρεία, ξέρω κι εγώ, χοντρική, και μας έχει δώσει τα χρήματα από μπροστά. Αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή λίγο έχει δουλευτεί, λίγο με το Airbnb, λίγο με όλα αυτά, έχει ομολογηθεί. Εμδε. Τελευταίο που έχει συμβεί είναι ότι πήγε κάποιος να κλείσει αλόνισο.
1: Ναι.
0: Για τρεις νύχτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Αλόνισο μέσω Ελλάδας.
1: Στα βράχια της Αλόνισου.
0: Αυτό, έψαχνε το παντελόνι του. Λοιπόν, τρεις νύχτες στην Αλόνισο μέσω Ελλάδας 513 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, παιδιά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 200 ευρώ κάτω.
1: Αυτά είναι. Ποιους έχουμε εκεί να μας κλείσουν δωμάτια?
0: Δηλαδή, τρεις νύχτες συν δύο νύχτες, δηλαδή θα έμενες με τα ίδια λεφτά, τα 513 ευρώ, πέντε νύχτες αντί για τρεις. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, τα πράγματα είναι... Δεν ξέρω, όσοι το ξέρουν, όσοι μπορούν, όσοι το κάνουν, καλώς το κάνουν, να κλείσουν από έξω και να πάρουν τις προμήθειες οι άλλοι. Αφού δεν έχετε βάλει μυαλό εσείς που έχετε τα δωμάτια να κλείνετε με ίσες τιμές, ποιος θέλει ας έρθει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δωμάτια τα οποία τα δίνουν 3 και 4 εκατοστάρικα την βραδιά και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, είναι κανονικό δωμάτιο. Όπως ξέρουμε τα παλιά τα δωμάτια, τα απλά. Δεν είναι τίποτα εφοβερό. Δεν το μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι, που υπάρχει ίντερνετ, που υπάρχει Airbnb, που υπάρχει όλη αυτή η τεχνολογία που παλιότερα δεν υπήρχε.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θα μας βασανίσουν και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό και τα ακτοπλοϊκά.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, ναι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει.
1: Έτσι,
0: το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο. Η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο. Έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος άμα έχεις φίλους. Είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος και διαφορετικό το να έχεις φίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια. Έτσι. Θα έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης τη Δευτέρα, μαζί με τα ζώδιά μας εδώ. Να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, έτσι.
1: Έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, καλές βουτιές όσους το καταφέρουν. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται στα social media.
1: Να
0: πόδια,
1: περάσετε
0: χέρια,
1: υπέροχα ό,τι και αν κάνετε,
0: παραλίες,
1: όπου και αν βρεθείτε. Εμείς σας φιλούμε, σας χαιρετάμε.
0: Έτσι.
1: Και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός.
6: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, κλείνει η εβδομαδούλα, έφτασε η Παρασκευούλα, 26 Ιουνίου και πάμε να περάσουμε και αυτό το δίωρο, το σημερινό, το τελευταίο της εβδομάδας με πολύ χαρά, με κέφι και κυρίως με πολλά τραγούδια και λιγότερα λόγια, όπως πηγαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Φύγαμε. Disco.

Έσκασε λοιπόν εχθές και η μπόμπα με το Μέγκα, με τη Face Κορδά. Μποντζόρνο, τέλος. Θα μου πεις τώρα, μεγάλε, τι μας νοιάζει μέσα στο καλοκαίρι, τι μποντζόρνο, δεν βλέπουμε τηλεόραση, τι μας νοιάζει. Δεν... Το δέχομαι, εντάξει, απλά επειδή η Face είναι ένα πρόσωπο αγαπητό και συνήθως έτσι ο κόσμος θέλει να τη βλέπει. Δεν ενοχλεί, τέλος πάντων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην ενοχλείς, να μην είσαι μια ενοχλητική τοξική παρουσία. Η Face σίγουρα δεν είναι μια τέτοια. Του χρόνου λοιπόν δεν θα υπάρχει Μποντζόρνο, δεν θα υπάρχει Φέι, Ουγγαρέζος, Μικρούτσικος, Ζαρίφη και όλη η παρέα του Μποντζόρνο. Νέα δεδομένα για το Μέγκα, νέα δεδομένα και για το Σαββατοκύριακο, που σταματάει και η ΣΥΣΕ από το Σαββατοκύριακο και μάλλον ακούγεται ότι θα πάει στο Καθημερινό. Τέλος πάντων, τα κανάλια είναι σε μια φάση που προσπαθούν να κόψουν πάρα πολλά χρήματα. Να σου πω κάτι, έδιναν πάρα πολλά και τώρα τα κόβουν. Δηλαδή, ουσιαστικά οι παρουσιαστές πρώτης γραμμής, οι μεγάλοι, νομίζω πια θα τελειώσουν αυτά τα 20 χιλιάρικα, 25 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα. Αυτά τελειώνουν και οι ταρίφες πέφτουν. Και να σας πω κάτι, παρότι δεν πρόλαβα ποτέ να τα πάρω αυτά τα λεφτά, έτσι πρέπει. Είναι υπερβολικά αυτά τα χρήματα και δεν έρχονται πίσω. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τόσα χρόνια τα δίναν. Άλλοτε ερχόντουσαν πίσω, άλλοτε όχι. Τώρα όμως σίγουρα δεν έρχονται και τα χρήματα στην τηλεόραση παραμένουν πολύ καλά, αλλά όχι αυτή η συγκλονιστική υπερβολή πια, η προκλητική υπερβολή. Υπάρχουν δουλειές, το καταλαβαίνω, και ένας τραγουδιστής μπορεί να βγει να τραγουδίσει ώρες και να πάρει 35 χιλιάρικα. Αυτά είναι λεφτά που άλλοι τα παίρνουν σε ένα χρόνο. Αυτές είναι αδικίες της ζωής, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου όλα πρέπει να έχουν και ένα ταβάνι.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά.

0: Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

παρέα. Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και ελπίζω να είστε καλά. Μπαίνουμε στο δεύτερο μας ημίωρο, αυτή την εξαιρετική Παρασκευή. Δεν πιστεύω να ξεχάσατε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν πιστεύω να μην θυμάστε ότι είναι ο γάμος, άλλος ένας γάμος. Μια τελετή, άλλη μια τελετή για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα στην Μπάρο. Είναι ήδη εκεί, όπως καταλαβαίνετε, από χτες προχτές, νομίζω και λίγο νωρίτερα, για τις ετοιμασίες με τα παιδιά μαζί, φυσικά με τον γαμπρό. Ανέβηκαν και πρώτες φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνετε, και περιμένουν καμιά εκατοστή, 100 με 130 αγαπημένα τους πρόσωπα, για να περάσουν πολύ καλά σε αυτό το πάρτι που θα κάνουν, το beach party, την τελετή, μια ολόκληρη μέρα όπου οι άνθρωποι θα γιορτάζουν το γάμο τους. Η κορύφωση, λέει, θα έρθει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, όταν θα ανταλλάξουν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μπρούνο Τσερέλα όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή που θα γίνει στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο. Λοιπόν, ρομαντική τελετή, όχι κανονικός γάμος, θα είναι αυτό το, ξέρετε, η Αμερικανιά. Τέλος πάντων, να είναι καλά τα παιδιά, ευτυχισμένα, με ένα γάμο, με δύο γάμους, με όσες τελετές θέλουν. Βίωνα ανθόσπαρτον!

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
4: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα με Άννα Βύση, με Πέτρο Ιακωβίδη που έρχεται, με Νίκο Απέργη, με Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδια καλοκαιρινά και αγαπημένα και καινούργια και από τα πιο παλιά. Καταρίνα Καινούριου λέει: θορυβήθηκα με το κόψιμο της Face. Σκορδά, σκέφτομαι ότι του χρόνου μπορεί να συμβεί και σε μένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πιο σωστό πράγμα θα μπορούσε να πει Καταρίνα Καινούριου, ότι πραγματικά πρέπει να μας ανησυχεί στην τηλεόραση ή σε όλους τους κλάδους όταν κάτι πολύ κακό συμβεί στον απέναντί σου, στον αντίπαλό σου. Δεν πρέπει να χαίρεσαι που αυτός ενδεχομένως να καταστραφεί, αλλά πρέπει να σε ανησυχεί μήπως το ίδιο πάρει ντόμινο μπάλα και εσένα. Και αυτό ακριβώς είναι οι εξελίξεις στην τηλεόραση, είναι ραγδαίες πραγματικά. Τα κανάλια προσπαθούν να εξοικονομήσουν πάρα πολλά χρήματα και καλά κάνουν. Αν με ρωτάτε, επιχειρήσεις είναι. Οι μεγάλοι παρουσιαστές έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα, αμοιβόταν πάρα πολύ καλά. Σε αρκετές περιπτώσεις τα έφερναν πίσω, σε άλλες όχι. Όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη εποχή για την τηλεόραση. Τέλος πάντων, πάμε να απολαύσουμε πολλά τραγούδια και τα λέμε σε λίγο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Λοιπόν, αγαπουλίτσες, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν και Γιώργο Σαμπάνη και Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα τα ωραία και Νίκο Μακρόπουλο, καινούργια τραγούδια. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο number one radio show στο Instagram είτε και στο δικό μου, Λαμπρός Κωνσταντάρας, για να ανταλλάσσουμε. Και μου αρέσει, μου στέλνετε και βίντεο από μέρη που μας ακούτε, από όλη την Ελλάδα, από τα Χανιά, από την Κέρκυρα, από τη Μύκονο, από τη Σαντορίνη, από την Πάρο. Στο φίλο μου τον Στέφανο, τον Καζιάννη, φιλιά πολλά στην Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη, στο Σάκη και σε πολλά άλλα μέρη βεβαίως, στην Κύπρο και όπου βρίσκεστε. Ράδιο Άμφισα είδα και ο φίλος μου Δημήτρης ο Ιαγκουζίδης με τα πολύ ωραία το remix. Μας ανέβασε και από την Κύπρο και από την Άμφισα και από τα Χανιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ τίτλους θεμάτων τώρα. Γλυκερία. Δεν μου αρέσει καθόλου αιχμηρός λόγος στην τραπ. Με ενοχλεί γιατί προσβάλλει διάφορα πράγματα. Αλήθεια υφίσταται, ακόμα συζητάμε την τραπ. Νομίζω ότι είχε λίγο ψηλοψοφήσει η φασούλα, γιατί ασχολούνται μόνο αυτοί που. Τέλος πάντων, μεγάλο κοινό βέβαια, αλλά τέλος πάντων έχω καταλάβει ότι έχει μπει ένα φρένο μάλλον. Μήπως βαρέθηκαν και αυτοί να τραγουδάνε και να λένε τις ίδιες μπουρδες όλη την ώρα, γιατί τις ίδιες βλακίες λένε. Μήπως βαρέθηκαν και βαρέθηκε και το κοινό και μεγαλώνει λίγο. Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφία με το γιο και την κόρη της. Ωραία, συγχαρητήρια. Μαρίνα Σταυράκη λέει, πρώην Πατούλη, ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά. Σπουδαίος στόχος. Μακάρι να τα καταφέρει. Τι να πω. Τέλος πάντων, Μουντιάλ βλέπετε. Αρχίζουν τώρα σιγά σιγά τα ωραία και για το Μουντιάλ. Πάμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
2: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απαίτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
2: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
2: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 2242073037 ή 6943234714.
4: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-46-480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στην πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή, 26η μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε με τις πλανητικές επιρροές. Να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι τόσο έχω νέα. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού, και μας βρίσκει όλους με σχέδια, με όνειρα. Ακόμα και όταν δεν έχουμε κάπου κατασταλάξει, κάπου αποφασίσει, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα, και κυρίως για όλους είναι ζόρικα, κυρίως τα οικονομικά. Νομίζω ότι άμα ρωτήσουμε κάθε ζώδιο ξεχωριστά για το πού θέλει να κάνει διακοπές και τι του αρέσει, ποιο θα είναι το τοπίο των ιδανικών διακοπών, κάθε ζώδιο θα μας απαντήσει κάτι ξεχωριστό. Για τις διακοπές λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε, τις πολυπόθητες διακοπές και τις πλανητικές επιρροές, και θα δούμε πώς αγαπούν τα ζώδια και το καθένα ξεχωριστά να κάνουν διακοπές τα καλοκαίρια. Σήμερα είναι μια ιδανική εκπομπή, έτσι για να χαλαρώσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Είναι το σου έχω νέα της Παρασκευής. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, στην πρώτη μουσική μας ανάσα, και επιστρέφω μετά για να δούμε ποιες είναι ιδανικές διακοπές για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Μείνετε εδώ.
1: Έλα.

Ξεκινάω λοιπόν με 12 διαφορετικές εκδοχές για κάθε ζώδιο για να τα πούμε όλα. Καλύτερα μόνοι, ελεύθεροι και ωραίοι παρά βουτυγμένοι στην απελπισία του προγραμματισμού. Δεν ξέρω αν αυτή η φράση αντικατροπτρίζει κάποια ιδανική έτσι, συνθήκη για σας. Πάντως, αν σε αυτό που είπα συμφωνήσατε, αυτό σημαίνει ότι είστε κρυός. Γιατί οι κρυοί είναι καλύτερα να είναι μόνοι τους και ελεύθεροι παρά να είναι μέσα σε μια απελπισία προγραμματισμού. Χωρίς ένταση, πρωτιές και περιπέτειες, όλα για αυτούς είναι βαρετά. Είναι τέλεια εποχή για τους κρυούς έτσι και λιώς το καλοκαίρι, γιατί και τους ενεργοποιεί ο ήλιος και τους γεμίζει με ζωντάνια και με διάθεση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι και για αυτούς τα Σαββατοκύριακα που ξεκλέβουν το χρόνο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι διακοπές είναι απαραίτητες για να κρυώ, να το ξέρετε. Τις χρησιμοποιούν και για να ξεκουραστούν, αλλά και για να αλλάξουν κυρίως παραστάσεις και να κερδίσουν νέες εμπειρίες. Θα έλεγα ιδανικά ότι τις καλύτερες αναμνήσεις από τις καλοκαιρινές διακοπές τις αποκομίζουν ταυτόχρονα, ενώ φέτος να πούμε ότι εξαιτίας και του Μουντιάλ κάνουν ακόμα καλύτερες έτσι, συνθήκες για τους κρυούς οι διακοπές.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και πάμε τώρα στους Σταύρους, που αν ήθελα έτσι με μία φράση να βρω κάτι που τους, τους δίνει μία ουσία στη ζωή και τους δημιουργεί μία πολύ ωραία συνθήκη καλοκαιρινή, θα έλεγα ότι το ραχάτι, το καλό φαγητό, τα ρηχά νερά δεν πρέπει ποτέ να λείπουν από το μενού των διακοπών και αφήστε τους άλλους να τρέχουν. Νομίζω ότι οι Ταύροι σκέφτονται το καλοκαίρι και το υπολογίζουν πολύ πριν έρθει. Από το Μάρτιο σχεδόν έχουν κάνει τα πλάνα τους. Να πούμε ότι δεν είναι από αυτούς που κάνουν πολύ δίαιτα και πολύ γυμναστική πριν να βγουν στις διακοπές. Δεν τους ενδιαφέρει. Αγαπούν πολύ τις παγωμένες μπύρες, αγαπούν πάρα πολύ τα φαγητά. Και βέβαια, αν συντρέχει λόγος, θα αποταμιεύουν και χρήματα για να κάνουν καλές διακοπές. Τους χρειάζονται οι καλές διακοπές και για

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό!
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε!
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

Και πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για ένα δίδυμο. Μικρή παραμονή σε ένα συγκεκριμένο μέρος και περιπλανόμενη και ευτυχισμένη σίγουρα καλύτερα. Θα έλεγα ότι για τους διδύμους ο όρος του τουρίστα είναι ο όρος των διακοπών τους. Οι δίδυμοι αγαπούν πάρα πολύ το καλοκαίρι, είναι η εποχή τους έτσι κι αλλιώς. Το προγραμματίζουν πάρα πολύ καιρό πριν και μάλιστα πάνε εκεί που θέλουν και φεύγουν μετά από 2-3 μέρες. Δηλαδή δεν τους αρέσει να μένουν σε ένα τόπο ιδανικά. Νομίζω ότι οι ιδανικές διακοπές για αυτούς χωρίζονται σε 2 διαφορετικά μέρη. Είτε με το τέρι τους, είτε χωριστές διακοπές. Μπορεί να μην σταθούν και πουθενά, να κάνουν 3.000 χιλιόμετρα, ξεκούραστοι και ανανεωμένοι, να έχουν στήσει και ξυστήσει μέσα μια σκηνή μέσα σε 2-3 μέρες και να πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη. Για ένα δίδυμο, οι ιδανικές διακοπές είναι οι διακοπές που δεν κάθεσαι πουθενά σε ένα μέρος. Δεν βάζουν ποπό κάτω, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, να δούμε ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για έναν καρκίνο. Οι καρκίνοι νομίζω ότι συνέστημα και αναμνήσεις κάνουν το χώρο ευτυχισμένο και το μέρος ελκυστικό. Υπάρχει πάντα βεβαίως και κάτι που να τους θυμίζει λίγο τις εποχές τις παλιές. Ιδανικά τις παιδικές τους αναμνήσεις μέσα από τις διακοπές. Και το λέω αυτό γιατί και αυτοί αγαπούν πάρα πολύ τον ήλιο και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι τους αρέσει να κάνουν βόλτες πάρα πολλές στα Λούνα Πάρκ. Δηλαδή τους αρέσει στις διακοπές να επισκέπτονται μέρη που τους θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια και τις παιδικές τους αναμνήσεις. Γι' αυτό και η καλύτερη πιθανή εναλλακτική για έναν καρκίνο είναι να πάει στο μέρος που μεγάλωσε, αν αυτό είναι εφικτό για το καλοκαίρι, και να επισκέπτονται με πάρα πολύ χαρά αυτά τα μέρη που μεγάλωσαν σε κάθε πρώτη ευκαιρία. Και οι ιδανικές διακοπές για έναν καρκίνο δεν είναι τα κοσμοπολίτικα μέρη, είναι τα μέρη που έχουν ωραίες αναμνήσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αστεία-αστεία, φτάσαμε και στους Λέοντες. Σήμερα λοιπόν έχουμε καταπιαστεί με ένα πράγμα πολύ επίκαιρο που έχει να κάνει με τις ιδανικές διακοπές για κάθε ζώδιο. Και να σας πω ότι ο Λέοντας χρειάζεται υπηκόους, χειροκροτητές και προστατευόμενους. Το κοινό αδειμονεί για νέες παραστάσεις σε ράμπες και μπάρες. Αυτό σημαίνει ότι οι Λέοντες, ως γνωστόν, λατρεύουν τη θάλασσα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τα θαλασσινά, τις γαρίδες, τα ταχύπλοα, τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Καλοκαίρι για αυτούς σημαίνει καλή και χαλαρή διάθεση. Δουλεύουν έτσι κι αλλιώς με το ζόρι. Νομίζω ότι τους αρέσουν πάρα πολύ τα κοσμοπολίτικα μέρη για τις διακοπές και βέβαια οι ξαπλώστρες πρέπει να είναι ακριβές, πρέπει να υπάρχει παντού έτσι άνεση. Οπότε ανοίγουν το πορτοφόλι και ξοδεύουν αλόγιστα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Και πάμε τώρα στο αντίθετο του Λέοντα. Πάμε δηλαδή στους Παρθένους, φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα της Παρασκευής. Ησυχία, φυσική ζωή, οργάνωση, τάξη, όλα αυτά είναι ένας παράδεισος για το καλοκαίρι για τους Παρθένους και αλίμονο σε αυτούς που δεν σέβονται τις επιλογές τους. Λοιπόν, μήνες ψάχνουν στο ίντερνετ για να βρουν συμφέρουσες προτάσεις διακοπών. Για τους Παρθένους, διακοπές σημαίνει αλλαγή καθημερινότητας, αλλά και αυτό θα γίνει οργανωμένα και με τάξη. Δεν θα αφήσουν τίποτα που να μην το εξετάσουν. Από τα πράγματα που θα πάρουν μαζί τους, ένα φαρμακείο οπωσδήποτε, για τα εγκάβματα, για τα μικρόβια, πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρά εκεί που θα πάνε. Σίγουρα θα πάρουν μαζί τους στο πρώτο σούπερ μάρκετ καθαριστικά, χλωρίνες κλπ. Και βεβαίως θα μαγειρέψουν και στο δωμάτιο στον καζάκι, προσφέροντας βεβαίως και φαγητό παραδοσιακό, αχνιστό, γιατί διακοπές για αυτούς σημαίνει πάνω απ' όλα οργάνωση. Να κλαις αυτούς που δεν...

Και πάμε σε εμάς τώρα στους ζυγούς, όπου θα έλεγα ότι ο κόσμος να είναι και όπου να είναι, ευτυχώς και τα ερημικά μέρη τείνουν να εκλείψουν, οπότε θα γίνει αυτό που θέλουν αυτοί. Νομίζω ότι απολαμβάνουν οι ζυγοί το καλοκαίρι τη θάλασσα και τον ήλιο, και βέβαια για αυτούς σημαίνει όλο αυτό μαζί με τις διακοπές, σημαίνει αλλαγή καρδαρόμπας, σημαίνει νέα αρώματα, σημαίνει νέες κουπ. Δηλαδή, καλοποιούνται πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι απολαμβάνουν ιδιαίτερα το μαζί, οπότε αν είστε τέρι με ένα ζυγό, θα περάσετε καλά στις διακοπές, μαζί στο πρωινό, μαζί στη θάλασσα, μαζί στην αποκάλυψη νέων δρόμων, γενικώς τους αρέσει παντού το μαζί.

πάμε στους Σκορπιούς, όπου για τους Σκορπιούς μόνοι με τις αγάπες ή μόνοι μέσα στο πλήθος, αυτή είναι η ουσία των διακοπών. Καταβύσεις, νυχτερινές εξορμήσεις, ό,τι συμπληρώνει τα κενά του χειμώνα. Θα λέγω ότι αν θέλετε να καθρεφτήσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές ενός Σκορπιού, θα πρέπει να πούμε ότι αν κατορθώσουν να ξεπεράσουν τις φοβίες τους για εξωφρενικά σενάρια που μπορεί να τους συμβούν κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί τα έχουν και αυτά, στην πραγματικότητα επιβιώνουν σε κάθε δύσκολη στιγμή οι Σκορπιοί, και βέβαια για αυτούς διακοπές χωρίς ερωτισμό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Νομίζω ότι επιλέγουν και το εξωτερικό πολύ συχνά για να κάνουν διακοπές, και αν την χάνουν αδέσμευτη το καλοκαίρι, είναι κυνηγοί και οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν πρόκειται να μείνουν μόνοι με τίποτα κατά την περίοδο. Και όταν λέω μόνοι, δεν εννοώ συντροφικότητα, εννοώ σεξ, γιατί χωρίς σεξ διακοπές είναι άνοστες για ένα Σκορπιό.

πως τα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Και πάμε τώρα στους τοξότες, περιπέτεια, πολυκοσμία, καλοπέραση, το τρίπτυχο της νίκης, πολυεθνική σαλάτα και όποιος προλάβει τρώει. Δηλαδή, αγαπούν το καλοκαίρι περισσότερο αν οι μέρες της άδειάς τους είναι αρκετές, διότι γυρνάνε στα σβούρα, μετατρέποντας γενικώς τον κόσμο σε κάτι πάρα πολύ κουραστικό, ακόμα και την περίοδο των διακοπών. Τους αρέσουν οι καταβύσεις, τους αρέσουν οι αναρριχείς, τους αρέσουν τα σπορ. Το καλοκαίρι επιδίδονται με τα μανία σε όλα αυτά και όλα είναι απαραίτητα γιατί δεν κάθονται στιγμή στην ησυχία τους. Ένας τοξότης είναι απόλυτα συνυφασμένος με την περιπέτεια κατά τη διάρκεια των διακοπών, οπότε αν είστε του ραχατιού και των ήσυχων διακοπών, να ξέρετε ότι δεν θα περάσετε καλά.

και φτάσαμε στους εγώκερους, βουνά Λαγκάδια και βέβαια πάντα σύνδεση με το γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι όπου και να πάει ένας εγώκερος που θα το έχει προγραμματίσει πάρα πολύ καλά αυτό καταρχήν, δεν πρόκειται να μείνει σε ησυχία. Θα ανοίξει τα mail του, θα δει τι γίνεται στο γραφείο, ακόμα και αν έχει άδεια, θα πάρει τηλέφωνο, θα μάθει πώς πάνε τα πράγματα εκεί, νόμος και τάξη. Για έναν εγώκερο είναι οι διακοπές, οπότε νομίζω ότι ακόμα και αν βρεθείτε με έναν εγώκερο κατά την περίοδο των διακοπών, δεν πρόκειται να χαλαρώσετε απόλυτα, διότι είναι συνδεδεμένος με τη δουλειά του ακόμα και τη διάρκεια των διακοπών.

και να κλείσουμε με υδροχόους και με ηχθείς. Καλή παρέα θέλουν οι υδροχόοι και βέβαια να μην τους πάτε στα μέρη που πάνε όλοι, γιατί τους τη δίνει πάρα πολύ αυτό. Πλησιάζοντας στις ημέρες των αδειών, δεν έχουν ιδιαίτερο στρες, απλά δεν θα πάνε εκεί που πάνε όλοι οι άλλοι. Αν μάλιστα πάτε σε ένα νησί και σας πούνε, θα πρέπει να επισκεφτείτε σίγουρα αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, θα κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια, να κλείσουμε και με τους ηχθείς, μακάρι να είχαν όλη την τύχη, επιβιώνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και βέβαια, πρέπει να σας πω ότι λατρεύουν τη θάλασσα, ακόμα και τη βλέπουν από μακριά, γράφουν ποίηματα όταν βλέπουν έτσι τη θάλασσα και ακούνε μουσική, είναι καλλιτέχνες αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και αλλιώς. Οπότε θα έλεγα ότι για να κερδίσετε έτσι ωραίες στιγμές με έναν ηχθή κατά τη διάρκεια των διακοπών, θα πρέπει να σέβεστε τις καλλιτεχνικές του έτσι τάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ιδανικής καλοκαιρινής συνθήκης. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου Έχω Νέα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους. Δεν κλείνω την εκπομπή χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ελένη Μπαρμπάκου, σου Έχω Νέα από την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι μας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Πάλι εδώ, κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Be Viral Radio Show.
9: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

άλλο περιμένω. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι έχουμε δύο ρίτσες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πολύ το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες. Μπράβο.

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θα έλεγε κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Τζακ Σπάρο την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο B-Viral Radio.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο το ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελίες. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα κλείσουμε την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμη για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ωρίτσα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

σου. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλ ή όχι, αλλά αυτό που βλέπω με κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος το πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αυτή να κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με αυτό το βίντεο της Ανίτα που ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Αναστασία και νομίζω το ότι δικαίως, παιδιά, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και εννοείται με πάρα πολλά πρόβλεπτα.

0: Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-109.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμοι για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ωρίτσα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλ ή όχι, αλλά αυτό που βλέπουμε κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος το πως αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με αυτό το βίντεο της Ανίτα που ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Αναστασία και νομίζω το ότι δικαίως, παιδιά, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και εννοείται με πάρα πολλά πρόβλεπτα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν καλός οικοδεσπότης, ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επετείους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω τη δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως τρεις επαιτίους: Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τις παράνομες διακίνησής τους. Φυσικά και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Τώρα, σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουτσα. Σαν σήμερα το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια διεκτακτορία του. Μαναγία μου.

0: Σωστράκι. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα, να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου. Από

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22-42-0-42-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και πάμε να το ζήσουμε με σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Πήγα να αγοράσω καμουφλάς, φιλαράκι, και δεν το βρήκα πουθενά. Λογικό είναι, αφού είναι καμουφλάζ. Αχ, Θεέ μου.

Χωρίς ντροπέ σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις.

επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου

Τι ταινιάρα έχω να προτείνω για σήμερα. Φοβερή αστυνομική περιπέτεια. Τη βρίσκεται στο Netflix και έχει τίτλο The Guilty, ο ένοχος. Μια ολόκληρη ταινία εξελίσσεται μέσα σε ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ένας αστυνομικός δέχεται ένα τηλεφώνημα από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο, όπου κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο. Ένα καθυλωτικό θρίλερ που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται εκρήξεις και καταδιώξεις για να χτυπήσει η καρδιά σου δυνατά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά, μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι είπες εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

απλά είμαι εγώ. Εδώ είμαι πίσω από το μικρόφωνο, Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική σας αριστονοδός. Είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι επιτυχίες, οι μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ, τις έχω φέρει εδώ στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα, Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Αχαχαχ, λοιπόν. Μην ξεχνάτε, έχουμε και top 3 εδώ στο τελευταίο μισόωρο μας, όπως κάθε Παρασκευή. Επίσης, να πούμε ότι είναι και η τελευταία Παρασκευή του Ιούνιου, μόλις το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες που έρχονται μία μετά την άλλη.

Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε, να στείλετε το μήνυμά σας και να μεγαλώσει η παρέα μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Μπαίνετε στο Instagram, παίρνετε το κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πέτριενου, για να τα πούμε κατευθείαν. Όπου μπαίνετε, με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες, έτσι. Μουσικάρες. Θα συνεχίσω με το επόμενο, γιατί έτσι τα ταξίδια μας εδώ δεν έχουν τελειωμό.

Σαββατοκύριακο έρχεται, τελευταίο Σαββατοκύριακο για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον αγαπημένο μας Ιούνιο. Έχουμε μπροστά μας έναν δυνατό Ιούλιο, σίγουρα θα ζεσταθούμε, το μόνο σίγουρο. Σίγουρα θα βρούμε μικρές οάσεις για να δροσιστούμε και ελπίζουμε να μην συνεχιστούν αυτά που βλέπουμε, παιδιά. Ήδη με τις πυρκαγιές, με διάφορες εστίες ανά την Ελλάδα, πραγματικά στο ίδιο έργο θεατές, κάθε χρόνο σε αυτή τη χώρα. Τώρα στο δικό μας έργο εδώ το μουσικό, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημίωρο αυτό με το επόμενο και πολύ αγαπημένο.

0: ακριβώς στο κέντρο στο ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισόωρο για το Flight Mode. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ πετώντας στον αέριο του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Και μιλώντας για ταξίδια, ετοιμάζω εδώ τη μουσική αναδρομή μας για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγουδάκι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά κομματάρα που λατρεύω και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το λατρεύετε. Παίζει δυνατά εδώ στην εκπομπή και όχι μόνο. Για πάμε.

0: Η ώρα που κάνουμε το ταξιδάκι μας πίσω στο παρελθόν μόλις έχει φτάσει. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά, το οποίο θα μας επαναφέρει σίγουρα κάποιες μνήμες στο μυαλό, σας προειδοποιώ από τώρα. Ένα κομμάτι το οποίο θα μας θυμίσει λίγο την φάση μας του τότε, όταν το ακούγαμε και το απολαμβάναμε. Εντάξει, κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει και σε επανάληψη, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να το χαρούμε, είναι το σημερινό μας ταξιδάκι στο χρόνο, η μουσική και ένα δρόμο μας.
1: Flight mode, flashback.

μόνο περιμένω. Διαρκώς λαμβάνω μηνύματα για να μεταδώσουμε έτσι τα διάφορα καλοκαιρινά που ζητάτε. Και επιλέγω το επόμενο για να κάνουμε μια βόλτα στα νησάκια, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα μας και στην Ίο ή αλλιώς στην Ιω, με το επόμενο κομμάτι που είναι στα κλασικά καλοκαιρινά μας και θέλω να το χαρείτε, να νιώσετε λίγο νησιωτικό αέρα τώρα που περνάμε με το μουσικό αεροπλάνο μας πάνω από τα νησιά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1-1 δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απαίτηση.
3: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
4: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
3: Έκλεισε. Πότε πάμε?
4: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνση πόλη τη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
7: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Έλα.

Γεια να σας δω. Στέλνετε τα μήνυμά σας μέσα από το Instagram, όπου αναζητάτε το προφίλ μου, Λίνα Πέτρια, νου με βρίσκεται, και μου στέλνετε εκεί να τα πούμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι αυτή που πατάει το play και φέρνω στην παρέα μας το επόμενο μεγάλο χι.

0: Ελένη μου έρχεται αμέσως τώρα με ένα κομμάτι με τίτλο «Τι σου χρωστάω». Είναι λοιπόν το κομμάτι το οποίο έχει ως επιλογή ως το καλύτερο αυτής της εβδομάδας και η αλήθεια είναι ότι θα το ακούσουμε αρκετά, όπως ήδη το ακούμε και ξέρετε ότι αρκετή και όλες δυνατά και καθαρά το αφιερώνετε και καλά κάνετε, νομίζω τέτοιου τύπου τραγούδι είναι αυτό. Για αυτή λοιπόν την εβδομάδα η Έλλη Κοκκινού κατέκτησε την κορυφή και θα πάμε να την ακούσουμε ακόμα μία τελευταία φορά. Πριν ολοκληρώσουμε και αυτή την εβδομάδα μας και να σας υπενθυμίσω ότι και σε λιγάκι έρχεται και το Top 3
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Σήμερα δεν ξέρω, ρε παιδιά, ξύπνησα με μια ωραία διάθεση και ελπίζω κι εσείς έτσι να είστε σε μια καλή φάση. Βέβαια θα μου πεις τόσο και τόσο συμβαίνουν στον κόσμο, πώς να έχεις καλή διάθεση. Αλλά να σας πω κάτι, στα πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά, σε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εκεί έξω, αν εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί να το πάρουμε πάνω μας όλο το συναίσθημα? Και όχι τίποτα, είναι και πολλά εκεί έξω. Να βοηθάμε όπου και όπως μπορούμε, παιδιά, μέχρι εκεί που εμείς είμαστε καλά με τον εαυτό μας, και θα δείτε ότι έτσι θα έχουμε και μια καλύτερη σχέση και με εμάς αλλά και με τους γύρω μας. Ξεκινημένα πράγματα, με όρια, παιδιά. Πολύ ωραία λέξη θα πω εγώ, η λέξη όρια. Πάρα πολλές φορές το ξεχνάμε και δημιουργείται ένας πανικός ίσως γύρω μας. Να, σαν τον πανικό που κάνει αυτό το κομμάτι με τη Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί

0: μεταξύ της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ορίσατε, τελευταίο μισοωράκι εδώ, Flight Mode, Παρασκευούλα. Σήμερα Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας για λίγο ακόμα και θα συναντήσουμε πολύ ωραία κομμάτια και κυρίως θα συναντήσουμε τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας μας. Θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να περιμένετε μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είναι σταθερά 3 κομμάτια τα οποία τα λατρεύουμε και σε λιγάκι θα τα ακούσουμε προς το παρόν. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό εδώ που το βλέπω. Θέλω να πατήσω το play στα δικά μου αγαπημένα αυτό το διάστημα.

0: Και ήρθε αυτή η στιγμή που λέτε μία από τις αγαπημένες μου στιγμές μέσα στην εβδομάδα, που συναντάμε τα τρία αγαπημένα μας τραγούδια, τρεις μεγάλες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα που τις ζητήσατε, τις μεταδώσαμε πολύ και τις απολαύσαμε. Για να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν αυτά τα τρία κομμάτια τα οποία κατακτούν την κορυφή, και θα ξεκινήσουμε από τη θέση νούμερο 3. Αν ήσασταν μαζί μου την προηγούμενη εβδομάδα, θα καταλάβατε ότι δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, και ίσως αυτό δείχνει ότι σταθερά πολύ αυτά τα κομμάτια σας έχουν κάνει ένα κλικ. Πάμε να τα απολαύσουμε.
1: 3.

Άλλη μια εβδομάδα γεμάτη με flight mode έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου εδώ. Έτσι και τώρα που οι ζέστες σφίγγουν, εξακολουθείτε να είστε εδώ μαζί μου. Ελπίζω να αποτελεί αυτή η εκπομπή μια όαση μέσα στην ημέρα. Ξέρω ότι αρκετοί από εσάς έχετε έτσι το καθημερινό σας πρόγραμμα και κάθε μέρα είτε γυρνάτε από τη δουλειά, είτε πάτε στη δουλειά, είτε είστε με τα παιδιά σας, είτε έτσι μας ακούτε και μας ακολουθείτε αντίστοιχα. Στον ελεύθερο χρόνο σας κρατάμε συντροφιά και όλα αυτά τα ωραία. Έτσι, μια όμορφη ρουτίνα που έχουμε χτίσει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην Top Συχνότητα. Αλίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μαζί να τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τους εαυτούς σας, παιδιά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
9: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
10: Κάνση πόλη τη χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
7: Και όλοι συντονίζονται.
6: Non-stop mix. By Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
8: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται.
0: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.

Non-stop mix by Eurosaurus. Μιξάρι

0: Stop Mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
3: Ό,τι καλύτερο έχει.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

δει. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.